Όταν είχαμε την με free, καρέκια Vodafone την, έγινε η κανόνα ότι που πότε τα αράτε μάνε, ακέτα καμάνα, τα βαρανικά για να στο Vodafone, που κέν πόκαμ, έγινε ο κιόκι, τα ήτα παρά, πόνα τε είναι το άντο με Vodafone τα ένα. Όταν είχαν κάνει την τάνσε να κον ίσεμ, καρέκια αν κάνει ίσεμ να μάγαν να κο Vodafone, αν τα ουρώ είναι πέντε να μην τα ρεπούν τα λέω εγώ, τα βαρύραν κάνει, πόνα τε με τα ένα κο, με Vodafone, τα ρεπούνια, Android, τα ουάνα ακιά ακιά, Ipukin panilin dong rona. Kapo ang tata sim kay nori yara poro roy ay kamatero ipukin. Kukunana pen kapo akangwan ng tata sim men rin desa tawana tawana tawana tapoaki iyan broadband data gifting. Katayang kay Vodafone together we can. Sipate tangira me ana service Vodafone iyan sipakin ng tata na kuya roam. Kapupian ako yam koraki kiroroam men ng taripon ke broadband data. Ωραία στα τα ουάνα τα ουάνα τα ουάνα τα πόκη, αρινία mobile data gifting και broadband data gifting, νικανοχώνταν πάνε τα νηρά.

Κατανόητα να από τα νόματα Building Permit and Fees Regulation 2026. Υπουργέ, η τεπότα γίνει μακούρι, η πουκίνη μακούρι εν καρικιράκι, ο χατή με το άνγκορα χώρα νικόμουν καμί, παίρνει τα πάτα κυρών τη κέπινετ, the building permits and fees of regulation 2026 είναι να τυπεί με το άνα σουν, τη ρηλικιαίο. Τε σου αγίου, η χατία και η πουκίνη καμέ τα τάκιν πέκα, αγαίνα νουάκι, να ρουν το άνα πουν, αρών πόγο να χαγάν καρικιά τη χαριαία, η πουκίνη τε μακούρι κατέιτε, ουόα τε παγαμάνε η πουκίνη καρία χαμ, αμ κατέιτε, τε νουά, αρών σουάν αμ κατέιτε, τε χάουα, τε χασουά η πουκίνη να κυράν αν σουάν τα Τι ονόμα να μαγαίνει να κοαγουρά, όνει κακατάγουρα για γιον καί για χωρά και μαϊν μακουλιάν, σουάν τε χατέιτε για πού, ο Ιρακίνη κανόν τε σουάγιο. Τε κοαγουρά να χωγιάτε ποτέ νόμι τε χαϊρακί, ηρών να ζήμ τε μίσε, μεν να ραπατά, a quality control and inspection division. Είναι νέντα είναι το κοαγουρά, ο να ζήμ τε quality control and inspection division, ανα μακούρι μετά να πέπε. Καμπάνα είναι κατέιτε, τα άνοιμα χωρία τα κατέιτε, τα ανοιγορτάμι, ανώμετα τα τεταουτέχα, ο αταβιού αρήκη, νικα παραπαρά τα γαίνει περιεγιού, όπου του χάντα καταουρόι, παενέιρα σπον τα κατέιτε. Η μάνα καραβαγίν τα κατέιτε, ο ένα πουντέι τίποτα νόμετα και χωράκι, ακένα κατέιτε, πάνα τα ρε παγιέι, καίνα νουακίν, τα χαριέια, γιόν νουακίναν, αγια κατέιτε. Η καχαβαγίν έπεπα, ένα ατάκι ρουέ τίποτα νόμετα, παγιά και γονά νουάκι τα κατέιτε, να κέν τα χαριέια. Υπουκίν το χωρόν το καγουράγιο, ο αναπονιπένε σπαγουάκι, να είναι ένα official Facebook page, μίση, ο IT μίση website, on τα πιουαρή κοιτάπων καγουρά. Υπουκίν το χωρόν έπανι, νωρίτα και με ανασύμ τη μίση, the quality control and inspection division.